0: The Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με τον Garnier Ambre Solaire η επιδερμίδα σου προστατεύεται αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία. Ενώ

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών. Με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: 6.30 με 10.
6: 6.30 με 10.
5: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: More hits coming up next on Choice FM.

0: Κέιτσο και Turn the Lights Off, κάπου στα 8 λεπτά μετά τις 7. Σήμερα, thank God it's Friday. Καλώς ορίσατε για άλλη μία. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μου άλλα να βαίνουν καλώς. Ο Άντι Παναγιώτος στο ραδιόφωνο σας μέχρι τις 10, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, αφού το Choice Breakfast είναι με την υποστήριξη του δικτύου κινητής, σταθερής τηλεφωνίας, business, τα πάντα όλα από την ΣΥΤΑ. Λοιπόν, οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Πάμε με τον The Weeknd και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
1: Choice FM 104.3, The sound of summer. Choice FM

Alexa, Deep in Your Love, στα 15 λεπτά περίπου μετά τις 7, εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Και δεν μπορώ να μην σχολιάσω το ότι ξεκίνησε το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Από ό,τι βλέπω, η Νότια Κορέα κέρδισε την Τσεχία με 2-1 και το Μεξικό την Νότιο Αφρική με 2-0. Αυτά τα δύο παιχνίδια ήταν, έτσι. Έχω την εντύπωση πως ναι. Κάτσε να δω, group stage, μπούρου μπούρου, μάλιστα, οκ. Okay. Ωραία, πρεμιέρα με το δεξί για το Μεξικό και την Νότιο Κορέα. Και αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, στο group τους, που είναι το πρώτο group, είναι πρώτες αυτές οι δύο ομάδες. Λοιπόν, θα συζητάμε, θα λέμε για το Μουντιάλ. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710, και κάπου εδώ πρέπει να πάμε στο τηλέφωνο μας για να δούμε ποιος θα είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Are you ready?

0: Για να δούμε σε ποιον θα πούμε happy birthday, Τσούγια. Εδώ είμαστε.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Μήπως είναι μαζί σας η Στέλλα?
1: Φυσικά, ένα λεπτό.
0: Βεβαίως.
2: Καλημέρα.
0: Στέλλα μου, καλημέρα, τι κάνεις? Μια χαρά, κατάλαβες ποιος είμαι?
2: Άντι.
0: Ναι, και κατάλαβες γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Για τα
0: γενέθλιά
2: μου.
0: Ναι! Χρόνια πολλά στη Στέλλα μας που είναι μαζί μας εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή, συντονισμένη. Από ό,τι μαθαίνω, Στέλλα μου, σου αρέσουν πάρα πολύ τα birthday calls.
2: Ναι.
0: Και σήμερα η Στέλλα κλείνει τα 10. Οι ευχές είναι από τη μαμά, τον μπαμπά και τον αδελφό της, τον Μιχάλη, που την αγαπάει πάρα πολύ. Και θέλω να σου μεταφέρω, Στέλλα μου, και την ευχή. Γράφει εδώ, έτσι ωραία ποιητικά: σου ευχόμαστε χρόνια πολλά, γεμάτα ενέργεια, φως και χαρούμενες στιγμές. Είσαι τόσο ξεχωριστή και σε θαυμάζουμε όλοι που δεν τα παρατάς ποτέ, κυνηγάς πάντα το δίκαιο. Είσαι τόσο δοτική και γενναιόδορη, μια ψυχή φωτεινή που βγαίνει στο γλυκό σου προσωπάκι. Και φυσικά μια φανατικά αθεράπευτη βιβλιοφάγος. Ο Θεός να σε έχει πάντα καλά, να σε χαιρόμαστε, καραμελίνα μας, ένα άστρο φωτεινό. Στέλλα μου, πώς νιώθεις?
2: Τέλεια.
0: Τέλεια. Μα έχω διαβάσει πολύ ωραία πράγματα για σένα. Σ' αρέσουν τα βιβλία?
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ποιο είναι το τελευταίο που διάβασες? Θυμάσαι?
2: Χάρι Πότερ.
0: Χάρι Πότερ. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλεια, Στέλλα μου. Χρόνια πολλά. Έχεις κάτι άλλο να πεις, να δηλώσεις? Αυτά.
2: Αγαπώ.
0: Συγγνώμη.
2: Αγαπώ.
0: Στέλλα μου. Κι εγώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πας σχολείο τώρα?
2: Ναι.
0: Θα πας και θα τους πεις. Δεν θα το πιστέψετε, βγήκα και με άκουσε όλη Κύπρος. Να είστε καλά, πολλά χαιρετίσματα και στη μαμά.
2: Ευχαριστώ.
0: Bye-bye. Ciao. Choice FM 98.2 and 104.3.

Pink, You and Your Hand. Προηγουμένως ακούσαμε το Jamaican και το Bam Bam, όπως το λέμε, έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Και στα 25 λεπτά μετά τις 7 είμαι έτοιμος, πανέτοιμος, να πάω και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί έχουμε ένα δεύτερο birthday call. Πάμε ξανά, μανά.

0: Πάμε για το δεύτερο Happy Birthday to για της ημέρας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ντάκη.
0: Καλημέρα, Ζούζου. Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, με κατάλαβες κατευθείαν με τη μία?
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, η Κατερίνα...
1: Κατά λάθος, τα μηνύματα είδα κάτι.
0: Α, σίγουρα. Δεν το είδες, δεν είδες κάτι στα μηνύματα? Είδες ή δεν είδες?
1: Είδα.
0: Α, είδες. Προσπαθήσαμε τη μαμά να το κάνουμε έτσι λίγο incognito που λέμε στο χωριό μου, αλλά δεν τα καταφέραμε. Κυρίες και κύριοι, η Κατερίνα είναι στην άλλη τηλεφωνική γραμμή και έχει τα γενέθλιά της.
1: Τα 10 γενέθλιά, τα πιο σημαντικά.
0: Ω, τα 10. Πόσο μεγάλωσες και εσύ 10, ε? Ακούσες προηγουμένως και το άλλο το birthday call?
1: Ναι, Στέλλα.
0: Μπράβο, μπράβο. Άρα έχετε την ίδια. Άρα γεννηθήκατε ακριβώς την ίδια μέρα και έχετε ακριβώς την ίδια ηλικία.
1: Μπορεί, ναι.
0: Μπορεί.
1: Αλλά μπορεί να μένει διαφορετική. Μπορεί να είναι διαφορετική ώρα, μπορεί να μένει.
0: Σωστό, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Αλλά σίγουρα γεννηθήκατε την ίδια μέρα.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, πας σχολείο τώρα, Κατερίνα μου?
1: Ναι.
0: Τέλεια, τέλεια. Θες κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι?
1: Που να μου αρέσει.
0: Ναι. Θα επιλέξεις εσύ.
1: Θυμούμε τώρα.
0: Να σου βάλω κάτι εγώ τώρα να σκεφτώ. Κάτσε να δω τι σου αρέσει.
1: Αντάκη, να σου πούμε κάτι.
0: Ό,τι θέλεις, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Καλημέρα, Αντάκη. Γιούγιου.
0: Τι ωραίο, τι ωραίο. Είναι οι αγαπημένες μου φωνές. Είναι η μαμά η Ντόρα στο αυτοκίνητο μαζί με το Κατερινάκι μας που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Και είστε υπέροχες, πραγματικά.
1: Κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου σε περιμένω να με παίρνεις birthday call.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μέχρι τα 18, μέχρι να πας πανεπιστήμιο. Και μετά θα σε παίρνω εγώ τηλέφωνο από το Instagram. Αχ, τι ωραία που συζητάμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω θέλω να το σκεφτείς λίγο. Τώρα είσαι ακόμη. Εντάξει, ναι, φτάσαμε στα 10. Αλλά νομίζω έχεις λίγο έτσι το καλλιτεχνικό. Θέλω να το σκεφτείς στην πορεία.
1: Καλλιτεχνικό?
0: Ναι, έχεις μια καλλιτεχνική αύρα. Δηλαδή, θα μπορούσες να είσαι στο ραδιόφωνο. Ενδεχομένως να γίνεις κάποιος καλλιτέχνης γενικότερα.
1: Άρα θα το κάνω για χόμπι.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, ό,τι θες. Έχεις σκεφτεί τι θέλεις να κάνεις? Τι σου αρέσει?
1: Όταν μεγαλώσω?
0: Ναι.
1: Την ιατρός, αλλά δεν είμαι σίγουρη.
0: Σίγουρα, είναι νωρίς τώρα ακόμη, αλλά είναι ωραίο που έχεις έτσι μία, ένα ενδιαφέρον, μία, ότι κλείνεις κάπου, ας πούμε.
1: Εγώ θέλω να είμαι φιλόζωη, δεν ξέρω, είναι ωραία τα ζώα, φιλικά, αν δεν τα πειράξεις.
0: Εγώ θεωρώ ότι είσαι ήδη φιλόζωη. Και αυτό λέει πολλά για την προσωπικότητά σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, Κατερίνα μου. Θα δώσεις ένα μεγάλο φιλί στη μαμά. Έχουμε πολύ ωραία συζήτηση τώρα εδώ στον αέρα, αλλά σε αφήνω για να πάμε σε τραγούδι και σε λίγο θα ακούσουμε και το Fun Fact of the Day, όπου σήμερα θα μάθουμε κάτι πολύ σημαντικό για τις μέλισσες. Οκ? Okay?
1: Ωραία. Θα σου στείλω το τραγούδι που σκεφτικά, είναι κάτι για την Eurovision. Το I am on fire, fire. You are a liar.
0: Α, ναι, μπράβο, το είχαμε ζητήσει αυτό, το είχαμε συζητήσει. Αυτό νομίζω είναι της Γερμανίας, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
1: Ναι, νομίζω.
0: Νομίζω είναι αυτό, Germany, κάτσε να το βρούμε τώρα επί τόπου.
1: Ναι, ακούω και στο ράδιο.
0: Ναι, ακούς τον εαυτό σου.
1: Ναι.

0: Music Calendar. Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Abreso Lair για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: 12 Ιουνίου 2008 η Amy Winehouse κάνει μια ιδιωτική εμφάνιση σε γκαλερί τέχνης της Μόσχας για τον ιδιοκτήτη της Chelsea, Roman Abramovich και τη φίλη του Dasha Zhukova. Αναφέρθηκε ότι η τραγουδίστρια πληρώθηκε 1 εκατομμύριο λίρες για τη συγκεκριμένη εμφάνιση στα εγγένεια της γκαλερί The Garage, την οποία είχε δημιουργήσει η κυρία Zhukova.

0: Apple Stories, Delsey, BG Berlin, Ipanema, 24 Bottles και πολλά καλοκαιρινά αξεσουάρ. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο καταστημάτων Στεφανής σας κρατάμε σε επαφή.
4: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only.

Jonas Blue and Maliv, Edge of Desire, στο 20 λεπτό πριν από τις 8. Πάρα πολύ τα χάρηκα τα δύο προηγούμενα τηλεφωνήματα με τα κορίτσια μας τα καλά και τα αγαπημένα, τη Στέλλα και την Κατερίνα. Την Κατερίνα και τη Στέλλα. Και υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να κάνουμε ένα τέτοιο τηλεφώνημα, θα με ενημερώσετε μέσα από το Viber στο 97 710 710, γενικότερα εννοώ, ή και μέσα από το Instagram για να το οργανώσουμε. Δηλαδή μπορείτε να κάνετε και προπαραγγελία, κάπως έτσι, το birthday call, για να είναι σίγουρο ότι θα γίνει την ημέρα των γενεθλίων του ατόμου που θέλετε να βγάλουμε στον αέρα. Να πούμε εδώ και ένα μπράβο στη ΣΥΤΑ που με τρεις νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης δείχνει ότι η τεχνολογία έχει αξία όταν μας χωράει όλους ισότιμα. Μάθετε περισσότερα για τις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης στο sita.com.cy. Είδα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι στα social του Able Book, όπου ουσιαστικά προωθεί το σκεπτικό του ότι μπορείτε μέσα από αυτό το application να βρείτε ποιες παραλίες της Κύπρου είναι προσβάσιμες για όλους. Είναι κάτι πολύ όμορφο και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Ωραίο είναι και αυτό με το Fun Fact of the Day, όπου σήμερα θα μιλήσουμε για τις μέλισσες. Fun Fact of the Day. Το ξέρατε ότι οι μέλισσες μπορούν να αναγνωρίσουν ανθρώπινα πρόσωπα? Oh yes! Παρόλο που ο εγκέφαλός τους είναι μικρότερος από έναν κόκο ρυζιού, επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι μέλισσες μπορούν να μάθουν να ξεχωρίζουν διαφορετικά ανθρώπινα πρόσωπα χρησιμοποιώντας μια τεχνική παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούμε και εμείς για την αναγνώριση προσώπων. Σε πειράματα λοιπόν, οι μέλισσες εκπαιδεύτηκαν να συνδέουν συγκεκριμένα πρόσωπα με μια ανταμοιβή εντός εισαγωγικών ζάχαρης. Μετά από λίγο μπορούσαν να εντοπίσουν το σωστό πρόσωπο ανάμεσα σε πολλά άλλα με εντυπωσιακή ακρίβεια. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν διαθέτουν κάποιο εξειδικευμένο τμήμα εγκεφάλου για αναγνώριση προσώπων όπως οι άνθρωποι. Αντίθετα, ο μικροσκοπικός εγκέφαλός τους καταφέρνει να επεξεργάζεται μοτίβα και χαρακτηριστικά με τρόπο που οι επιστήμονες ακόμη μελετούν. Θα σας ενημερώσω σε κάποια μελλοντική εκπομπή. Με λίγα λόγια, την επόμενη φορά πάντως, γενικότερα που θα δείτε μία μέλισσα να πετάει γύρω σας, να θυμάστε ότι μπορεί να έχει εγκέφαλο στο μέγεθο ενός σπόρου, αλλά οι δυνατότητές της είναι πολύ μεγαλύτερες από όσο φανταζόμαστε. Και να ξεκινήσει, λέει, να μιλάει και να έρχεται δίπλα σου και σου κάνει Άντι, τι γίνεται, Άντι, καλά μελισσούλα μου εσύ, μια χαρά, η μάγια είσαι, θα πω στη μέλισσα, ναι, ναι, εγώ είμαι, εσένα σε κατάλαβα με τη μία, πάμε να κάνουμε τα δικά μας. Fun fact of the day.

Alex Warren και Fever Dream. Προηγουμένως ακούσαμε την Billie Eilish, Birds of a Feather. Στα 10 λεπτά πριν από τις 8 εδώ στον Choice FM, για άλλη μια good morning ladies and gentlemen, how you doing? Θέλω να μου εξηγήσει κάποιος για ποιο λόγο σημειώθηκε τόσο μεγάλος πανικός, το σχολιάσαμε και χθες, αλλά γιατί υπάρχουν αυτοί οι μεγάλοι φαν του τυχικού και πήγαν εκεί που ήταν η διαδικασία χειροτόνησης του νέου Μητροπολίτη Πάφου, του Γρηγορίου, αν δεν κάνω λάθος τώρα, να πούμε τους πρωταγωνιστές, νομίζω αυτός είναι, και του λέγανε, και λέγανε ανάξιος. Δηλαδή καταλαβαίνω, το σχολιάσαμε το ίδιο χθες, δηλαδή ότι καταλαβαίνω το να έχεις ένσταση ενδεχομένως, αλλά γιατί τόσο μεγάλος πανικός, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, στο σημείο να πηγαίνεις να κάνεις χαλάστρα του άλλου, καταλάβατε, αυτό το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή σκεφτείτε, ξέρω εγώ, να βγει στις επόμενες εκλογές ο Άντι Παναγιώτου στο αξίωμα και να διαφωνείτε, και μ' αρέσει που μιλάω στον εαυτό μου, για τον εαυτό μου σε άλλο πρόσωπο, αλλά ναι, και να διαφωνείτε και να πάνε να τα κάνετε όλα, ξέρω εγώ, τα σπάσετε όλα και να λέτε όχι, όχι, δεν κάνει, ανάξιος, ανάξιος. Τι θα γίνει, θα σαμποτάρουμε τις εκλογές? Εάν έχετε κάποια έτσι κουβέντα στο μυαλό σας, ενώ κάτι, αν ξέρετε κάτι παραπάνω, εξηγήστε μου, γιατί προσπαθώ να καταλάβω. Θέλετε να πάμε να ακούσουμε την Shakira μαζί με τον Burna Boy, έτσι όπως ερμήνευσαν το νέο, το τραγούδι που είναι και το τραγούδι του Μουντιάλ στον πρώτο αγώνα, έτσι όπως έκαναν το opening? Νομίζω αυτό να ακούσουμε. Εγώ έχω και εικόνα. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να το δείτε στο YouTube. Πάμε δυνατά, δώστε ένταση.

Απίστευτα ωραίο το τραγούδι. Τι ωραίο. Και τα πυροτεχνήματα στο φινάλε και σχημάτισαν και τις λέξεις We are ready. Πολύ καλή ερμηνεία. Ο χορός της Σακίρα Σακίρα είναι πραγματικά δεν έχω λόγια. Δεν θέλω να πω το στερεότυπο και να μιλήσω για την ηλικία της, αλλά άμα τη δεις αυτή τη γυναίκα εκεί έτσι όπως χόρευε με τους χορευτές της, τους ωραίους και τα αγόρια και τα κορίτσια και ο Μπέρναμποϊ, εντάξει απίστευτα ωραίος τύπος, αλλά θέλω να πω έτσι όπως βλέπεις τη Σακίρα να χορεύει και να το κουνάει, γιατί είναι και τέτοιος ο χορός, είναι το λατινικό τέλος πάντων, που δεν σημαίνει όμως ότι έχεις και καλές, πάντα πρέπει να έχεις και καλές προδιαγραφές, αλλά είναι ένα χάρμα οφθαλμών η γυναίκα, δηλαδή είναι υπέροχη και χορεύει καταπληκτικά. Είναι η χαρακτηριστική φωνή της. Εντάξει, δηλαδή, Σακίρα, come to Cyprus. Να σου πω δύο κουβέντες. Μην πάει το μυαλό σας πουθενά. Δηλαδή, θέλω να κάνω παρέα μαζί της, γιατί μου αρέσει. Είναι ωραία τύπισσα και είμαι σίγουρος ότι she is fun to be with. Στα 49 της, by the way, εγώ 43, εντάξει, λογικά θα τα βρούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, το κανείσαμε κιόλας. Να την πάρω, εντάξει, έχει νομίζω μια βίλα Πάφο μεριά. Δεν είναι. Αυτό καλά θυμάμαι. Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με το ούτε παπα ούτε και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
4: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
3: Πεπερώνει πίτσα.
4: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
3: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
4: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
3: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
4: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
3: Παραγγελίες στο 2535-0735
4: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζόρ, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζόρ με μόνο 439 για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
7: Ελάτε το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητική σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: 6.30 με 10.
9: 6.30 με 10.
0: Choice Breakfast με τον Άννη Παναγιώτη. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Ντάρα και μπαγκαράγκα στα 8 λεπτά μετά τις 8. Τώρα θα το φωνάξω, θα το βγάλω από μέσα μου να το ακούσει όλο το νησί. Σήμερα, thank God it's Friday! It's Friday, the Sunday, Sunday, what? Τι έγινε, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας ανά πάσα στιγμή στο Viber στο 97 710 710. Τώρα όμως θα έχετε ακόμη ένα λόγο να στείλετε μήνυμα, γιατί θα πάμε κατευθείαν στο Quiz of the Day. Quiz of the Day. Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε το παιχνίδι 5x5, όπου ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε την λιγότερη δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα: πείτε ένα φαγητό το οποίο είναι deep fried. Deep για deep. Πώς λέμε το deep fried? Είναι σε βαθύ τηγάνι? Όχι. Έχει βαθύ τηγάνισμα? Κάτσε, αου, να κάνω τη μετάφραση. Μισό. Γιατί το έψαχνα, έχει αρκετή ώρα και τώρα κατέληξα σε αυτό το ερώτημα. Εντάξει, που τηγανίζεται πολύ. Deep fried, deep για deep. Άρα ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα: πείτε ένα φαγητό που τηγανίζεται. Θα το θέσουμε έτσι απλά, όμορφα και ωραία, αλλά να ξέρετε ότι είναι πολύ πολύ τηγανιτό. Quiz of the day.

Back to back επιτυχίες μόνο εδώ στον Choice FM. Ακούσαμε τον Tyler Cruz και τον Dynamite. Ετοιμάζομαι να επαναλάβω το ερώτημα της ημέρας, αφού πρώτα επενθυμίσω ότι το Choice Breakfast είναι με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ. Και εάν θέλετε να έχετε Wi-Fi παντού σε όλο το σπίτι, Fiber to the Room, αυτή είναι η λύση. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi, χωρίς dead zones, χωρίς περιορισμούς και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Λοιπόν, πάμε στο ερώτημά μας, όπου ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε, προσέξτε, την λιγότερο δημοφιλή απάντηση, δηλαδή αυτήν που είπαν οι πιο λίγοι, στο ερώτημα πείτε ένα φαγητό το οποίο συνήθως τηγανίζεται. Αλλά μιλάμε για βαθύ τηγάνισμα. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλά, γενικά είναι όλα deep fried αυτά. Δηλαδή απλά θέλω να πω ότι είναι πώς είναι για παράδειγμα αυτά που λέτε εδώ. Θα σας τα πω που μου γράφετε για το κοτόπουλο. Δηλαδή το πρώτο που σκέφτεσαι είναι αυτό. Και είναι όντως η δημοφιλέστερη απάντηση. Δεν θα πω ποιες άλλες απάντησεις είναι στη λίστα, αλλά θέλουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση. Ο Αντώνης έχει πει και για fish and chips και για spring rolls. Να χαιρετήσω την Κριστίν που μας λέει pickles. Α, να, αυτό ας πούμε είναι κάτι outside the box. Αλλά δεν είναι αυτό. Λέει onion rings και falafel. No, no, no. Καλημέρα στην φίλη μου τη Σοφία που μας λέει για τα κρεμμύδια, τα onion rings και για τα spring rolls, που είναι και με μια Φιλιππίνο φίλη εκεί στο γραφείο, φαντάζομαι. Λοιπόν, μήνυματα στο Viber στο 97 710 710. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα πείτε ένα φαγητό που συνήθως τηγανίζεται. The sound of

Ζιζάμ, να χαιρετήσω για άλλη μία τη φίλη μου τη Σοφία, όπου τώρα καταλάβω ότι είναι μισή από τις μισή Φιλιππινέζα, από τις Φιλιππίνες, και μου είχε γράψει Φιλιππίνο friend is here και νόμισα ότι αναφερόταν σε άλλο πρόσωπο και είπα ότι είναι με μία κοπέλα από, από τις Φιλιππίνες. Λοιπόν, πολλά χαιρετίσματα Σοφία μου. Είχα έναν γάμο πρόσφατα όπου και η νύφη είχε καταγωγή και ο κουμπάρος, αν θυμάμαι καλά, του γαμπρού. Ο γαμπρός καθαρά από Κύπρο, αλλά είχαν καταγωγή, εννοείται φουλ κυπριακά, δηλαδή είναι μεγαλωμένοι εδώ, γεννήθηκαν εδώ, δεν ξέρω, αλλά ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό το πολυπολιτισμικό. Συγγνώμη, έφαλα ένα τι έξτρα. Λοιπόν, για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Νομίζω θα πάω κατευθείαν στο Quiz of the Day και πάλι, γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον, όπου ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα «Πείτε ένα φαγητό που συνήθως τηγανίζετε». Okay. Και θέλω να πάω στη Μαρία. Γεια σου Μαρία. Πολύ ωραία απάντηση, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Λέει για το κολοκάσι. Η Ραμόνα μας λέει κούπες, ψάρι, πατάτες, κρεμμύδια, κρέας. Έλατε να μαγειρέψουμε όλα τα φαγητά του κόσμου. Καλημέρα στη Μαρία μου, την άλλη τη Μαρία. Μαρία μου, είμαι πολύ καλά. Όντως δεν άκουγες τόσο καιρό. Έτσι, αφού είσαι στο σπίτι, να θυμηθείς τις παλιές καλές σου συνήθειες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα. Λοιπόν, ξυπνώ σήμερα το πρωί, λέει, στις 7 για να πάω δουλειά. Και τι να δω, 8:30. Καλημέρα μας. Ο Νικόλας λέει για το τηγανιτό παγωτό ή την τηγανιτή μπάρα. Ωραία το σκέφτεσαι και εσύ, αλλά δεν είναι αυτό. Το βρήκε η Κριστίν, παρακαλώ πολύ, μόλις τώρα. Και η Ελένη. Συγχαρητήρια, Ελένη. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλά, Ανδρέα, είσαι φοβερός. Μου λέει κάποιοι τηγανίζουν το βλαντζί μας. Ου, ναι, εντσινό που λαλίζεις, σπάσες με. Είτε είναι σε οικογένεια.

0: αγωμένες, αψυγείας, δυχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Antium. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
4: FM. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
6: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, αδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
8: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 14 Ιουνίου. Κεράσια ελληνικά, τώρα 4,99 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινά spare ribs με μαρινάδα Τέξας από 8,65, τώρα 6,65 το κιλό. Βάλιο ένταμι μη σκληρό τυρί χωρίς λακτόζη, 9,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
9: Όλοι πάμε Στεφανής!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
11: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber.

Coily Ray και Players κάπου στα 20 λεπτά πριν από τις 9. Και μια και μιλάμε για γυναίκες, 'cause girls are players too, θέλω να σας πάω σε μια γυναίκα από τη Δυτική Βιρτζίνια που αποκάλυψε πως ένα παιδικό της τραύμα την οδήγησε σε έναν ασυνήθιστο εθισμό που διαρκεί εδώ και 26 χρόνια και όπως καταλαβαίνετε τώρα την έκανε και viral παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, είστε έτοιμοι? Τρώει, κρατηθείτε έτσι, τα νύχια των ποδιών της. Είναι... Sorry, παιδιά, δηλαδή δεν μπορούσα να αντέξω να μην το μεταφέρω σε εσάς, να μην το σχολιάσω. Είναι, λέει, μία συνήθεια που ξεκίνησε ως μηχανισμός αντιμετώπισης ενός έντονου παιδικού τραύματος. Εντάξει, αυτό το ακούω, το καταλαβαίνω. Δεν θα κρίνω το τραύμα που την οδήγησε σε αυτό, αλλά από ένα σημείο και μετά, όσο να είναι, δηλαδή, σταματάς κάποιες κακές συνήθειες. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη γυναίκα συμμετείχε στην εκπομπή My Strange Addiction, έτσι έγινε viral, όπου μίλησε ανοιχτά για τον ασυνήθιστο εθισμό της και περιέγραψε ότι συνηθίζει να δαγκώνει και να μασά τα νύχια των ποδιών της, υποστηρίζοντας μάλιστα, γιατί σας έχω και fun fact, ότι η γεύση τους είναι αλμυρή. Όπα, σόπα. Και εγώ νόμισα ότι είναι γλυκιά σαν σοκολάτα. Λοιπόν, τώρα να σας πω όλο το story. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, η συνήθεια ξεκίνησε όταν ήταν ακόμα παιδί. Μεγαλωμένη στην Γκάνα από τους παππούδες της, βρέθηκε ξαφνικά σε ένα αεροπλάνο με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες για να γνωρίσει τους βιολογικούς της γονείς, χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερωθεί για το ταξίδι. Καλά, αυτό ήταν τσουπ, στα βαθιά. Όπως περιγράφει, το άγχος και η ανασφάλεια που ένιωσε εκείνη τη στιγμή την οδήγησαν να αρχίσει να μασά τα νύχια της. Καλά, δεν μπορούσε ένα μύτη άλλο να μασά τα νύχια των χεριών, δηλαδή είσαι αγχωμένη, κορίτσι μου, γυναίκα μου, όμορφη. Δηλαδή, και ξέρω εγώ, έχεις να αντιμετωπίσεις τώρα που πλέον το κάνεις αυτό, μία δυσκολία. Βγάζεις παπούτσι, βγάζεις κάλτσα και ξεκινάς και τρως τα νύχια των ποδιών σου. Δηλαδή, αφού έχεις πιο γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα νύχια των χεριών σου. Αυτά να φας. Choice. 98.2 and 104.3. Hits only.

Taylor Swift, The Fates of Ophelia, εδώ στον Choice FM, για άλλη μία. Good morning, beautiful people. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω πραγματικά όλα, μα όλα να βαίνουν καλώς. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα καινούργιο τραγούδι, το οποίο είναι για τους φαν της K-pop. Έχουμε εδώ την εκπρόσωπό τους. Εσένα, Γεωργία, θα σε κάνουμε εκπρόσωπο τύπου. Αν και θα μπορούσε να είναι ηγωγό, όχι. Και εσύ θα μπορούσες. Θα το δούμε. Μπορεί να είναι κοινή θέση. Η Νατάσα Τούζα, νομίζω, έτσι όπως το βλέπω, παρόλο που είναι και στον τομέα των media, ταιριάζει για πρόεδρος. Δηλαδή, θα είναι η πρόεδρος της Επιτροπής της K-pop. Και πάμε να ακούσουμε και το ίδιο τραγούδι από τον Χαν, τον Stray Kids. Να σας πω ότι θα ακούσουμε το ολοκένουργιο Back to Life, ένα νέο solo κομμάτι που κυκλοφόρησε αρχικά ως SKZ Player στις 9 Μαΐου και πλέον είναι επίσημο single, κυκλοφόρησε σε όλες τις πλατφόρμες. Το τραγούδι είναι γραμμένο και συντεθειμένο από τον ίδιο τον Χαν. Είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, κάτι που εντυπωσίασε πάρα πολλούς φανς. Ο ήχος του κινείται σε pop-punk, alternative rock μονοπάτια, με έντονες κιθάρες και πολύ early 2000s rock ενέργεια, θα λέγαμε. Πολλοί το συνέκριναν με συγκροτήματα όπως All Time Low και γενικά με το σύγχρονο pop-punk revival. Οι στίχοι μιλούν για το να ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου, να σηκώνεσαι μετά από δυσκολίες και να επιστρέφεις πιο δυνατός. Εξού και ο τίτλος Back to Life. Το music video έχει πιο κινηματογραφική αισθητική, με comic anime επιρροές και μια rockstar εικόνα για τον Χαν. Are you ready? Μετά από τέτοια εισαγωγή, νομίζω αξίζει να το ακούσουμε. Δώστε ένταση.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Έλα, Κώστα.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naked Pub.
0: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
7: Το κατάστημα του Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Πού πας?
9: Κουζίνα.
8: Καφέ?
9: Έχει.
8: Φέρε.
9: Πάρε.
8: Σκέτο.
9: Νέτο.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
11: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
12: Τέλειος. Σαν εσένα.
10: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 10 years of OSNAP. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. OSNAP Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotobooths.cy.com or call 7000-9051.
15: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 6.30 με 10.
16: 6.30 με 10.
0: Choice Breakfast με τον Άντη Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
17: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ, ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
18: Fiber to the room να κάνεις.
19: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: More hits coming up next on Choice FM.

I Just Might από τον Bruno Mars στα 8 λεπτά μετά τις 9 σήμερα. Thank God it's Friday! It's Friday then! The Saturday, Sunday, what? Ναι, ναι, χειροκρότημα. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και το ξέρετε το έργο πως είναι, το έχετε δει πάρα πολλές φορές. Ο ένας είναι σε meeting, ο άλλος βλέπει σειρά, ο μικρός παίζει online. Κάπου και το wifi του σπιτιού αρχίζει να τα παίζει. Και μιλάμε για μεγάλο ζόρι. Εσύ όμως θες όλη η οικογένεια να είναι ταυτόχρονα online, χωρίς κολλήματα. Γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου με πραγματικά εγγυημένες Gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Και τώρα, εγώ στο λέω για να πάρεις την προσφορά με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Θέλω να σας πάω σε άλλη μια viral είδηση. Έχουμε αυτά τα viral news, τα οποία θα είναι ακόμη πιο συγκεκριμένα με την παράδοση του χρόνου. Κάνω μια έρευνα για να έχουμε τα πολύ φρέσκα viral news στην εκπομπή μας. Είναι μια influencer από τη Νέα Υόρκη, η Elizabeth Eats NYC, δηλαδή είναι το Eats, δηλαδή η Elizabeth τρώει, ας πούμε. Αυτό, και ότι είναι NYC, δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και συγκεκριμένα από τη Νέα Υόρκη. Πήγε λοιπόν στο Horse Guards Parade κοντά στο Buckingham Palace στο Λονδίνο. Αυτό είναι εκείνο το έχετε δει σίγουρα σε κάποια βίντεο που περνάνε, είναι η φρουρή ρε παιδί μου του παλατιού, και βλέπεις τη διαδικασία που αλλάζει, που είναι, και είναι στο άλογο και μπορείς να πας εκεί, αλλά υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες. Τι έκανε η εν λόγω influencer? Επειδή και καλά πήγε στην Βρετανία, έκατσε σχεδόν δίπλα από τον Royal Guard, από τον φρουρό, εντάξει, τον είχε πίσω της ουσιαστικά, και άρχισε να τρώει full English breakfast. Πόσο στερεότυπο. Είδατε τώρα που εμπέρδεψα λίγο το R με το L, που κάνουμε και το ίδιο και στα ελληνικά και στην Κυπριακή. Λοιπόν, ξεκίνησε, πόσο στερεότυπο ρε φίλε, ξεκίνησε να τρώει full English breakfast και καλά για να, να γίνει viral. Και αυτό έκανε, αυτό κατάφερε. Έκανε αστεία για τον φρουρό από τη μαθαίνω, και συνέχισε να τρώει ακόμη και όταν τη ζητήθηκε να φύγει, και μετά έκανε και review του φαγητού. Πολλοί στα comments πάντως την χαρακτήρισαν αγενή και ασεβή, ενώ η ίδια είπε ότι δεν έχει πρόθεση, δεν είχε μάλλον πρόθεση να δείξει ασέβεια. Μα επίεσαμε με το full English breakfast και καλά. Όχι πως υπάρχει κάποιος κανόνας που σου λέει ότι απαγορεύεται να τρως εκεί, είναι ανοιχτός ο χώρος, αλλά το έκανε συγκεκριμένα για αστεϊσμό και για να... αυτό που σας λέω με το στερεότυπο, δηλαδή δείξεις ότι είσαι στη Βρετανία και τρως English breakfast μπροστά από τον φρουρό. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα να πάει μια τουρίστρια, ξέρω εγώ, στους Τσογιάδες, σωστά, και να ξεκινήσει να τρώει ντολμαδάκια, πιτόγυρα και δεν ξέρω τι άλλο ελληνικό, ελληνική σαλάτα ας πούμε, και να κάνει review το φαγητό. Δεν είναι ωραίο. Πάμε παρακάτω. Αν θέλετε να το σχολιάσετε, ελεύθερα στο Viber στο 97 710 710. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only. Hits only.

Choice FM. Playing all the hits back to back. The sound of

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Louis Althea Beats στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B.

Και πολύ πολύ καλή μας ημέρα, καλή μας Παρασκευή βρε παιδιά, τι κάνετε, ήρθε αυτή η μέρα της εβδομάδας που έρχεται το Σαββατοκύριακο, είμαστε κάπως πιο ανεβασμένοι, πιο χαλαροί θέλω να πιστεύω, Σαββατοκύριακο έρχεται, καμιά βολτούλα θα πάμε, για κάνα μπανάκι θα πάμε, λέω εγώ τώρα τι θα ήθελα να κάνω μέσα στο Σαββατοκύριακο, μακάρι να τα καταφέρω. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Choice FM στους 98.2 και 104.3, διαδικτυακά φυσικά μας ακούτε μέσω του choicefm.com.cy και περιμένω τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 97 710 710. Παρεούλα μου για αυτή την πρώτη ώρα έχω το Kona Kai, το αγαπημένο ασιάτικο εστιατόριο παιδιά, με φρέσκες, ολόφρεσκες και καλύτερες πρώτες ύλες της αγοράς, για να πάτε με κάθε μπουκιά να ταξιδέψετε στην Ασία, είτε θέλετε ράμεν, είτε θέλετε σούσι, είτε θέλετε κλεπτισμένες βίγκαν επιλογές, όλα θα τα βρείτε στο Kona Kai, το οποίο έχει δύο εστιατόρια και νέο... Αχ, συγγνώμη, λαχάνιασα. Και νέο χώρο στο Δάλι. Ό,τι και αν θέλετε, το βρίσκεται στο Kona Kai. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με Hits Only. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

πάμε και σε ένα άκρος ποδοσφαιρικό giveaway, παιδιά, μιας και είμαστε όλοι σε ρυθμούς Μουντιάλ. Το Κερκίδα Νέτ Σάιπρους και η Σκάνδια Σάιπρους σου φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM, φυσικά, πάντα. Μαζί με τη Σκάνδια Σάιπρους, λοιπόν, χαρίζουμε σε έναν μεγάλο τυχερό μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπετε τα μάτς με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη ποιότητα και φωτεινότητα και να έχετε την απόλυτη εμπειρία του γηπέδου στο σαλόνι σας. Για να μπείτε στην κλήρωση, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να τσεκάρετε το Instagram του Choice FM Cyprus, να βρείτε το post του διαγωνισμού και να ακολουθήσετε τα βήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ απλά. Να ακολουθήσετε εμάς, όπως είπα, τη Σκάνδια Cyprus και το Κερκίδα Net Cyprus, να κάνετε like το post του διαγωνισμού και να ταγκάρετε ένα φίλο ή φίλη σας στα σχόλια. Κάθε σχόλιο είναι και μία νέα συμμετοχή, οπότε όσο περισσότερα σχόλια κάνετε από κάτω, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να είστε εσείς ο μεγάλος τυχερός που θα κερδίσει αυτή την υπέροχη τηλεόραση. Η κλήρωση θα γίνει στις 17 του μήνα, σε λίγες μερούλες από τώρα, 12 έχουμε σήμερα, και ο νικητής θα ανακοινωθεί σε Instagram story του Choice FM. Choice FM.

0: free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντισε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Μέχρι τις 12. Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία

Ναι, επιστημονική έρευνα έχω μπροστά μου, παρακαλώ, η οποία ανατρέπει τα στερεότυπα για την εξυπνάδα. Μελέτες δείχνουν λοιπόν ότι οι άνθρωποι με πολύ υψηλό δίκτυο νοημοσύνη συχνά μένουν ξύπνοι, λέει, μέχρι αργά το βράδυ, καθώς η νύχτα ευνοεί την αναλυτική σκέψη. Παράλληλα, το ακατάστατο περιβάλλον, είναι και ακατάστατοι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, το ακατάστατο περιβάλλον, που ήμουνα, εδώ ήμουνα, διεγείρει, λέει, τη δημιουργικότητα και οδηγεί, λέει, σε καινοτόμες ιδέες, ξεφεύγοντας από τη συμβατικότητα. Τέλος, οι άνθρωποι με υψηλό IQ, λέει, βρίζουν κιόλας, αφού η χρήση, λέει, βρισιών δείχνει, δεν δείχνει, λέει, την έλλειψη παιδείας, αλλά συνδέεται με πλούσιο λεξιλόγιο και λεκτική ευχέρεια. Έτσι, λέει, το ξενύχτη, η ακαταστασία και οι έντονες εκφράσεις αποτελούν, λέει, χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα οξυδερκούς και δημιουργικού μυαλού. Οπότε, ναι, νέα δεδομένα ανατρέπουν για το ποιος έχει υψηλό IQ. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε κάποιο από αυτά τα τρία χαρακτηριστικά ή αν έχετε και τα τρία. Πάντως, αν έχετε ένα από αυτά ή και τα τρία, να ξέρετε ότι έχετε πάρα πολύ υψηλό IQ. Εντάξει, καλές είναι να γίνονται και τέτοιες έρευνες που καταρρύπτουν τα στερεότυπα, γιατί όχι, τις δεχόμαστε. Δεχόμαστε όλες τις απόψεις και όλες τις μελέτες. 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Και με το Κόνα Κάι στην παρέα μου για αυτή την ώρα πάμε σε φοβερό, τρομερό, καλοκαιρινό διαγωνισμό που θα διεκδικήσετε 10 τυχεροί θα είστε έτσι, όχι ένας, όχι δύο, αλλά 10 τυχεροί διεκδικείτε από ένα Garnier Ambre Solaire Gift Bag το οποίο περιλαμβάνει 3 υπέροχα αντιλιακά, ένα σπρέι το οποίο είναι και dry mist και κάθεται πάρα πολύ ωραίο και σε βρεγμένο δέρμα με SPF 30, μετά έχουμε άλλο ένα σπρέι με 24-ωρη δράση και προστασία πάλι με SPF 30 και το αγαπημένο μου το stick το οποίο μπορεί να το έχετε και στην τσαντούλα σας με SPF 50 και είναι κατάλληλο και για το πρόσωπο έτσι που πρέπει να ανανεώνουμε συχνά το αντιλιακό μας και επειδή είναι και stick μπορείς να το βάλεις και πάνω από το μακιγιάζ. Τα βήματα είναι απλά, ακολουθείτε τον Choice FM Cyprus, βρίσκετε το post, κάνετε like, ταγκάρετε από κάτω φίλους σας, όσα περισσότερα ταγκαρίσματα τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να είστε ένας από τους 10 μεγάλους τυχερούς που θα κερδίσουν αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό δώρο. Η κλήρωση θα γίνει στις 30 του μήνα, τέλος του μηνός δηλαδή του Ιούνιου, και ο νικητής θα ανακοινωθεί από Instagram story του σταθμού. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
2: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugget Pub Breakfast μέχρι τις 12.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B.

0: info and reservations, SMS 992875111 or 96340000. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: 10 με 12. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
2: More hits coming up next on Choice FM.

Στα 8 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε εδώ άλλη μία Παρασκευούλα, 12 έχει ο μήνας. Είστε συντονισμένοι στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Διόνυσος Μάνσιον στην παρέα μου για αυτή την ώρα, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, που το Διόνυσος Μάνσιον είναι ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια του νησιού μας στα βραβεία Witch Guide Awards. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97 710 710, να μου πείτε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, αν έχετε προγραμματίσει κάτι, καμιά βουτιά, καμιά έξοδο ή και όχι, να μην έχετε κανονίσει τίποτα από αυτά και να μείνετε στο σπίτι σας να χαλαρώσετε. Νομίζω το έχουμε και αυτό ανάγκη. Περιμένω ό,τι θέλετε να μου πείτε εδώ μέσω Viber, ξαναλέω στο 97 710 710. Φυσικά υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy, ή αν θέλετε κατεβάζετε και το ανανεωμένο application του σταθμού μας για να μας παίρνετε μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε.

0: παγωμένες, στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More is coming up next. Choice FM.
4: The Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only.

Έτσι λοιπόν, με Lady Gaga μόλις τώρα, κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα κλείσω λίγα λεπτάκια νωρίτερα, γιατί πρέπει να πάω προς το σπίτι, όπου το λες και εργοτάξιο με τις ανακαινήσεις που γίνονται. Παιδιά, να σας πω κάτι, τις τελευταίες 10 μέρες σχεδόν είμαι σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Όσοι έχετε μπει στη διαδικασία να κάνετε κάποιες αλλαγές στο σπίτι σας γενικότερα, που έχουν και θόρυβο, έχουν και ακαταστασία, έχουν και αταξία, έχουν και λίγο, ξέρετε, μέσα σε όλα αυτά, είναι λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος, αλλά κάνουμε υπομονή μέχρι να τελειώσουν αυτές οι δουλειές έτσι και να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε πάλι στους ρυθμούς μας και να φέρνουμε τα μίλια μας. Όπως και να έχει, ευχαριστώ πολύ το Dionysos Mansion για αυτή την ώρα που ήταν στην παρέα μου. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε ακόμα πιο όμορφα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, το μπάνιο σας, την ξεκούρασή σας, τα ψώνια σας, γιατί όχι. Είναι και περίοδος, παιδιά, αυτή η αλήθεια είναι, έτσι να τα λέμε για μας τους γονείς, που είναι και άπειρα τα παιδικά πάρτι. Οπότε κάθε Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουμε και 2-3 παιδικά πάρτι, άμα έχεις και πάνω από 1 ή 2 παιδιά. Τα ξέρετε, όσοι είστε γονείς, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να τα λέω. Το μόνο που κάνω είναι να σας εύχομαι καλό κουράγιο. Τάσος Σταυρίδης λοιπόν εδώ έξω από το παραθύρι κόβει βόλτες, περιμένει να μπει μέσα. Σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και την αγάπη μου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου, πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
0: 12 με 3.
5: 12 με 3.
0: Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nax Head Pub.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Religion και καλό μεσημέρι, Choicer. Καλώ ορίσατε. Στο δικό μας καθημερινό, Δευτέρα με Παρασκευή δηλαδή, εδώ στη μεσημεριανή ζώνη, 12 με 3, ραντεβού μας στον Choice FM από τους 104,3, 98,2, διαδικτυακά μέσα από το choicefm.com.cy και βεβαίως τέταρτος τώρα πως application το ολοκένουργιο που μπορείτε να έχετε και πρέπει να έχετε κατεβασμένο στο κινητό σας, Choice FM Cyprus. Είμαι ο Σταυρίδης και σήμερα εννοείται 180 λεπτά hits only, αρκετά τα ενδιαφέροντα, ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Και βεβαίως στην παρέα μας για τα επόμενα 120 λεπτά η Naxxed Pub. Εκεί είναι το απόλυτο στέκι μας. Είναι καθημερινά βεβαίως, αλλά τώρα ειδικά με το Μουντιάλ, γιατί θέλει και καλή παρέα για να βλέπεις τα παιχνίδια. Έτσι, όπου για 25 χρόνια η Naxxed Pub κρατά το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μπειράτο, παρακαλώ. Πάμε. Choice FM. Playing all the hits back to back. The sound of summer. Choice FM.

Ακριβώς 16 μετά από τις 12 στο Ηλιόλου στο μεσημεράκι Παρασκευές. Θα βρέξει λέει κάπου το απόγευμα. Οκ, okay, εμείς στο Στρόβολο εδώ έχουμε πάντως ομπρέλα. Ναι, ναι. Όπως και να αυτά τα πράγματα, να θυμίσω βεβαίως για σήμερα το βράδυ το φοβερό event που σας ετοιμάζει το Guava Beach Bar και είναι αφιερωμένο, αν θέλετε, στους φίλους R&B. Rockstar R&B and Candy Shop. Απόψε μετά τις 8, έτσι. Στα Dex DJ Pro με εκρηκτικό μουσικό ταξίδι με τις μεγαλύτερες εννοείται R&B επιτυχίες αλλά και αγαπημένα throwbacks. Τώρα, είσοδος είναι 20 ευρώ με το ποτό βέβαια. Ποτό. Από εκεί και πέρα οι κρατήσεις θα πρέπει να βρίσκονται στο Γκουάμπα έως τις 11 το βράδυ, έτσι. Και επίσης σημαντικό είναι ότι η επίδειξη ταυτότητας στην είσοδο είναι υποχρεωτική. Από εκεί και πέρα φωτογραφίες, ταυτότητα σε κινητό, τηλέφωνο, ναι ναι, είμαι εγώ και έχω γίνει ο Τζορτζ Κλούνι τώρα σε νεαρή ηλικία, όμως δεν γίνονται δεκτές. Έτσι παιδιά, αυτά απόψε Rockstar R&B Candy Shop στο Guava Beach Bar και προχωράμε. Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only.

Οι single ladies μαζεύτηκαν στην πίστα, περιμένουν την ύφη να πετάξει την ανθοθέσμη και εμείς θα πάμε στο Μουντιάλ που άνοιξε τις πύλες του χθες. Μια χαρά ήταν η Σακύρα. Σήμερα έχει και δύο ακόμη καλλιτεχνικά προγράμματα, γιατί έχουμε και μάτς στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, θα το πούμε. Εντάξει, είδα ένα τέταρτο, παιδιά. Οι Νοτιοαφρικανοί δεν βλεπόταν. Λέω, άντε, δες καμιά σειρά. Μετά το γύρισα 2-0, κάτι κάρτ, κάτι αυτό. Πρέπει να ήταν πιο ενδιαφέρον το άλλο ξημερώματα. Κορέα, Τσεχία, αλλά ποιο θα κάτσει τώρα να δει, ναι. Λοιπόν, πολλά τα παιχνίδια. Σήμερα έχουμε στις 10 Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και αργότερα τα ξημερώματα, δηλαδή αύριο, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. So what, εντάξει. Μέσα από το Κύριακο πολλά μάτσα. Αυτό που ξεχωρίζει είναι ξημερώματα Κυριακή στη μία. Λογικά από Σάββατο βράδυ, ξυπνηθάστε, Βραζιλία-Μαρόκο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την Βραζιλία του Αντσελότη και το Μαρόκο, υπολογίσιμη δύναμη. Έχει ενδιαφέρον, μία η ώρα είναι, okay. Και μετά πάμε Κυριακή στις 11, Ολλανδία-Ιαπωνία. Εντάξει, εγώ θα δω εννοείται και το Γερμανία, Κουρακάο. Ψάχνω να βρω πού είναι αυτό το Κουρακάο. Εντάξει, το βρήκα. Ναι, 150.000 κάτοικοι. Πιο μικρή από τη Λευκοσία είναι.

0: Coming up next, Choice FM. Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Δείχνει το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnap.com.

Justin Bieber, Harry Styles, στο ξεκίνημα για το δεύτερο ημίωρο στο παρασκευιάτικο Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Να θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Choice FM με δώρο, μια φοβερή τηλεόραση 65 είναι, TCL, με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED, έτσι. Λοιπόν, μια προσφορά από το kerkida.net και τη Scandia Cyprus. Θα μπείτε στο Insta του Choice FM, θα βρείτε το post του διαγωνισμού και από εκεί και πέρα follow, like, ταγκάρετε και βεβαίως σε κάθε σχόλιο αποτελεί και μία συμμετοχή παραπάνω, έτσι. Οπότε θα έχετε περισσότερες πιθανότητες στην κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 17 Ιουνίου από το Insta του Choice FM και καλή επιτυχία. Choice.

Μάλιστα. Καλά που είναι και το TikTok και μαθαίνουμε κάποια πράγματα που αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να τα ξέρουμε. Ίσως βέβαια οι TikTokers να το ξέρανε, το πιο πιθανό να το μάθανε, αυτό που θα σας πω γιατί έχει γίνει viral στο TikTok. Oil pulling. Oil pulling. Ξέρετε τι είναι αυτό? Αν δεν ξέρετε λοιπόν, είναι στοματικές πλύσεις με φυτικό έλαιο. Ναι, ναι. Πιο λευκά δόντια, και καλύτερη ενυδάτωση των ούλων. Μάλιστα. Παραδοσιακή τέχνη που περιλαμβάνει λοιπόν την κυκλοφορία λαδιού μέσα στο στόμα για 10 έως 20 λεπτά. 20 λεπτά, έτσι κάνουμε. Παραδοσιακά λέει χρησιμοποιούνταν σισαμέλαιο, αλλά σήμερα το λάδι καρύδας είναι η πιο δημοφιλής επιλογή. Όμως, η οδοντίατρη είναι επιφυλακτική. Γιατί? Όχι ότι δεν είναι χρήσιμο και δεν κάνει καλό, κάνει καλό. Αλλά υπάρχει κόσμος που αυτό το oil pulling το αντικαθιστά με το πλύσιμο των δοντιών, κανονικά με την οδοντόβουρτσα, έτσι. Αυτό είναι λάθος. Πλένουμε τα δόντια κανονικά και oil pulling μετά, με ό,τι λάδι θέλει. Δεν ξέρω, το καταπίνεις μετά. Ναι. Αυτά, oil pulling, το μάθαμε. Άρα τα λέμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος. Choice FM. Choice FM. Music by choice. It's only.

92.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Typically 18 plus. Drink responsibly.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Τα καταστήματα Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
6: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα

0: την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
1: More hits coming up next on Choice FM.

0: Might. Bruno Mars από τους 104,3, 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy. Ολοκένουργιο application για το κινητό σας. Μέρος δεύτερον, καλωσορίσατε στο σημερινό Παρασκευιάτικο. Βέβαια, Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Αυτό το ραντεβού μας Δευτέρον Παρασκευή 12 με 3 και στην παρέα μας 12 με 2. Βέβαια, in Axiet Pub, διότι το να επιμένεις στο αυθεντικό έχει αξία. Οπότε για 25 χρόνια τώρα η Naxhead Pub κρατάει σταθερά τις αξίες στη ζωή. Τις αξίες της ζωής στη ζωή μας. Λοιπόν, α κουτσομπολέψουμε. Για να δω, να ψάξω να βρω κανένα κουτσομπολιό αν έχει.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. Kids only.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

μπαμ. Λοιπόν, Taylor Swift, παιδιά, πανηγύριζε σαν μικρό παιδάκι μαζί με πολλούς άλλους αστέρες, είτε από διάφορους χώρους, την νίκη των New York Knicks επί των San Antonio Spurs, έτσι. Από εκεί πέρα, βέβαια, η Taylor Swift έγινε η νεότερη γυναίκα που εντάσσεται στο Songwriters Hall of Fame. Mm-hmm. Στην ομιλία της δεν έκρυψε, εννοείται, τη συγκίνησή της. Από ό,τι διαβάζω, ευχαρίστησε την οικογένειά της για τις θυσίες που έκανε στα πρώτα της βήματα, στα πρώτα βήματα της πορείας της. Αναφέρθηκε στους γονείς της, στον αδελφό της κτλ. Όταν η οικογένεια μετακόμισε από την Πενσιλβάνια στο Νάσβιλ για να στηρίξει το όνειρο της Taylor στη μουσική. Μπράβο, μπράβο. Choice 7. 98.2 and 104.3.

It's Only Another Love. Υπέροχη διασκευή. Και θα σας πω τώρα, επειδή είναι και το ημίωρο της Showbiz, στον Brooklyn. Όχι στον Brooklyn, άλλος είναι ο Brooklyn, δεν ξέρω να το λέτε εδώ. Στον Brooklyn λοιπόν Beckham, το γιο βέβαια του David και της Victoria, ο οποίος μιλώντας στο φεστιβάλ Tribeca είπε ότι δεν έχει δουλέψει εδώ και 5 χρόνια. Λέει ότι τα τελευταία χρόνια έχει αφιερωθεί σχεδόν αποκλειστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας καυτερής σάλτσας που δημιούργησε. Ναι, ποια είναι αυτή? Το λάνσαρε το 2024 τη μάρκα Cloud 23, μάλιστα, η οποία σήμερα πωλείται σε μεγάλες αλυσίδες και ηλεκτρονικές πλατφόρμες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν είναι δουλειά, ρε Brooklyn. Εντάξει. Οποίοι λεφτά βγάζει, άμα έχεις γυναίκα, την Νίκολα Πέλτς, εντάξει, μέχρι να βγει ο μπαμπάς της, για να πει τι θα γίνει, ρε παιδιά. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λίγο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: Mat Racer,
4: Καμικάζι Slide,
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
7: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
6: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch με μόνο 475. Για τηλεόραση.
10: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
1: Λίγο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.

Alex Warren, Teddy Swims. Τέταρτο ημιώρα στο σημερινό Choice Cocktail. Πάμε. Α, τι ωραία πράγματα μαθαίνουμε από το χώρο της τεχνολογίας. Λοιπόν, η Visa, παιδιά, η Visa, η γνωστή Visa, έχει ενσωματώσει το δίκτυο πληρωμών της στο ChatGPT. Αχα. Επιτρέποντας, λέει, στο chatbot να κάνει αγορές και να ολοκληρώνει συναλλαγές αυτόνομα για λογαριασμό μας. Είπατε, για το καλό μας, γίνονται όλα. Η συνεργασία αυτή σημαίνει τι? Ότι οι AI agents μπορούν όχι μόνο να προτείνουν προϊόντα, αλλά και να ολοκληρώνουν αγορές σε οποιοδήποτε έμπορο δέχεται Visa, που δέχονται όλοι. Προηγούμενες προσπάθειες αυτής της τεχνολογίας περιορίζονταν σε ένα μόνο κατάστημα ή σε μικρό αριθμό συνεργαζόμενων εμπόρων. Τώρα, η OpenAI θα παρέχει την τεχνολογία που επιτρέπει στους agents να αλληλεπιδρούν, να λαμβάνουν αποφάσεις και να ξεκινούν αγορές μέσω του ChatGPT. Η Visa, λοιπόν, το μεγαλύτερο δίκτυο πληρωμών στον κόσμο, εκτός Κίνας, θα αναλαμβάνει την έγκριση πληρωμών και την παρακολούθηση για απάτες. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, χαλαρά. Golden, κέρδισε και η Κορέα χθες. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

11 πριν από τις 2 που είχαμε μείνει στην Νότιο Κορέα, ήρθε το πρωί Τούρζα εδώ, πανηγύριζε αυτά. Πού βρήκε τη φανέλα κιόλας και δεν έβγαλε καμία φωτογραφία. Δεν ανέβασε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, gamers. Gamers, προσοχή, προσοχή. Εντάξει, θα μου πείτε. Υπάρχει ένα παλικάρι 21 ετών στη Βρετανία. Έτσι. Είχε 3 χρόνια δεσμό με μια κοπέλα. Αυτό τότε ήταν 18, όταν την γνώρισε. Αυτή ήταν 26, τώρα είναι 29. Έτσι. Και επειδή τον είχε έτσι, τον πίεζε συνέχεια, θέλω ένα PC gaming, είχε και γενέθλια η κοπέλα, 29χρονη, έδωσε περίπου 3.000 ευρώ και της πήρε ένα, ναι, την άλλη μέρα το χώρισε. Τι γελάμε, γελάτε, ναι, έτσι. Εν τω μεταξύ, λέει αυτός τώρα, εντάξει, λέει, okay, ο χωρισμός, αλλά το θέμα είναι τώρα, επειδή φτάσαν κάτι μηνύματα στα χέρια του, ότι... είχε τελειώσει η σχέση σας, απλά περίμενα να τις πάρει στο δώρο, έτσι. Και τώρα ψάχνει να βρει αν μπορεί να κινηθεί νομικά για να το πάρει πίσω. Αν δε, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, γιατί γράψαν διάφορα μηνύματα. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί, δεν είναι. Καταρχήν του λείπανε, έτσι να τα πω εν συντομία. Πρώτον, η αστυνομία δεν πρόκειται να αναλάβει τέτοια υπόθεση. Έτσι, σιγά, τι, πάρουν το δώρο πίσω. Και δεύτερον, οι νομικοί, λέει, οι δικηγόροι που θα βάλει, θα σου πάρουν περισσότερα λεφτά από ό,τι αξίζει το PC και αν. Έτσι, από τη στιγμή που έγινε δώρο, γεια σας. Αυτά. Οπότε, αυτά, να προσέχετε. Ναι, σιγά, μην πάρω δώρο, το ξέρω. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Είχαν δεσμό μεγάλο, την αγαπούσε πολύ. Το κορίτσι. Τι περίμενες, αυτή 29, εσύ 21. Ευχαριστούμε, έλεγα, την Axiet Pub βεβαίως που είναι μαζί μας, έτσι. Και εσείς βεβαίως κρατάτε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Τα λέμε σε λίγο. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan Experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan Experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B.

0: 00. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: 12 με 3.
2: 12 με 3.
1: Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη.
3: More hits coming up next on Choice FM.

Τσόις Κοκτέιλ εδώ στο Τσόις FM, μέρος τρίτων με την εκρηκτική, πάντα έτσι τα λέμε, Ντάρα. Έχει και άλλες εκρηκτικές, αυτή είναι η Ντάρα, η εκρηκτική. Λοιπόν, Δευτέρα με Παρασκευή τα λέμε εδώ στους 104,3, 98,2, choicefm.com.cy, τέταρτος τρόπος, ολοκένουργιο ανανεωμένο application στο κινητό σας. Συγχαρητήρια πάντως για τη σωστή επιλογή σας και David Guetta με One Republic. Τώρα, δεν μπορώ να περιμένω.

0: Music Calendar. Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγίζει ραδιλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: No, no, no. 12 Ιουνίου 2008 η Amy Winehouse κάνει μια ιδιωτική εμφάνιση σε γκαλερί τέχνης της Μόσχας για τον ιδιοκτήτη της Chelsea, Roman Abramovich, και τη φίλη του, Dasha Zhukova. Αναφέρθηκε ότι η τραγουδίστρια πληρώθηκε 1.000.000 λίρες για τη συγκεκριμένη εμφάνιση στα εγγένεια της γκαλερί The Garage, την οποία είχε δημιουργήσει η κυρία Zhukova.
0: Music Calendar on Choice FM. Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back.

0: 21 μετά από τις 2, Show Me Love. Κύριε Παρογράφος, η Paramount μας έδωσε ένα πρώτο τρέιλερ από την επόμενη ταινία του Brad Pitt, μάλιστα. Heart of the Beast. Πω, πω. Ταινία επιβίωσης. Ναι, ο Brad Pitt είναι ένας αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων που βρίσκεται εγκλωβισμένος στην αχανή ερημιά της Αλάσκας μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα. Δεν είναι μόνος του, έχει και το σκύλο του μαζί. Τι σκύλος, τη ράτσα είναι, τι θα είναι ρε παιδιά? German Shepherd, τι θα είναι? Αλλά έχει πολύ ωραίο όνομα, Όντιν. Ξέρετε ποιος ήταν ο Όντιν, ε? Λοιπόν, 27 Σεπτεμβρίου, Όντιν.
1: Choice FM, the sound of summer.

0: καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανής!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital.

0: Tooltrex, κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail, με τον Τάσο Σαβίδη.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

Βολή Διοντίν, τα τελευταία λεπτά του σημερινού Παρασκευιάτικου, βεβαίως, Choice Cocktail. Ζεντάγια γλυκύτατη και εκτός όλων των άλλων βέβαια πάντα ντυμένη άψογα, έτσι, αναλόγως στον προορισμό της. Τώρα, πήγε σε ένα ανεξάρτητο, λέει, βιβλιοπωλείο. Υπάρχει μια φωτογραφία που βγάλαν οι άνθρωποι εκεί στο βιβλιοπωλείο μαζί της και την ανέβασαν στα social media και γράψαν ότι η Ζεντάγια μας επισκέφθηκε για να κάνει τις αγορές της, πάρα πολύ ωραία, και να συζητήσει μαζί μας για βιβλία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τη βοηθήσαμε να βρει μερικά καλά αναγνώσματα. Mm-hmm. Και εδώ χαρήκαμε, λέει, ιδιαίτερα που μας πρότεινε και η ίδια κάποιους τίτλους. Και βεβαίως στη φωτογραφία η Ζεντάγια κρατάει στα χέρια της αυτά τα αναγνώσματα που της πρότειναν οι άνθρωποι του βιβλιοπωλείου. Στο ένα χέρι κρατάει την Οδύσσια του Ομήρου και στο άλλο χέρι κρατάει το Dune Messiah του Frank Herbert. Τώρα, πώς συμβαίνει και τα δύο βιβλία να είναι ταινίες τα οποία παίζει Ζεντάγια μαζί με Tom Holland, αλίμονο. Σύμπτωση. Choice FM.

You and me. 3-6 Choice 642 με Άντωνη 642. 6-8 Ρασάουρ με Χάρη Παπαθεοχάρου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, σταθερά προσιλωμένοι στον Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης. Ευχαριστώ καταρχήν για την παρέα. Εύχομαι σε όλους ένα καταπληκτικό weekend. Και εμείς θα τα πούμε Δευτέρα μεσημέρι στις 12. Bye bye. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
0: Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub.
2: Έχει αγώνα. The Nugget Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
5: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
6: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι, μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
9: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
10: Έταξα φέτος διακοπές γυναίκας, γιούθια, κόρης. Και πριν να ξεκινήσουμε πάμε στο Travel Stories. Για κάμερα, σακίδια και Delsey η βαλίτσα. Και με τις αγιονάρες μας θα πάμε.

0: αξεσουάρ. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Louis Firethorn Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.

0: drinks and non-stop energy all day long. A full day built for the culture, powered by Carlsberg. Sunday, June 28th at Guava Beach Bar. Don't just watch it online, be there. Follow a streetwear expo CY now and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guava, wake up your weird.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς. Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Παρασκευή με τρέλα σήμερα, αυτό είναι το Choice 6 for 2 βεβαίως. Καλησπέρα σε όλους και βέβαια με διάθεση τρελή, με απίστευτες μουσικές, οι καλύτερες των αγαπημένων σας Choice FM. Λοιπόν, μέχρι τις 6 παρέα μας τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's με το Big Arts, το οποίο βεβαίως θα σας εξηγήσω σε λίγο. Πείτε μας τι γίνεται εκεί έξω, αν είστε όλοι καλά. Και φυσικά, εντάξει όχι όλοι, θα μπλοκάρει το Viber. Ένας-ένας. Μην αγχώνεστε. 97-7-10-7-10 το Viber για τα δικά σας μηνυματάκια. Σας περιμένω λοιπόν και σήμερα να τα πούμε all together σαν μια πολύ μεγάλη παρέα. Choice. 98.2 and 104.3. It's only Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Thanks very much για ό,τι στέλνετε στο Viber στο 97.7.17.10. Καλό απόγευμα και σε εσάς εκεί έξω. Η αλήθεια είναι ότι πεινάμε συχνά. Πεινάμε συνέχεια. Συνέχεια μπορεί όχι, αλλά όταν έρθει αυτή η πείνα η περίεργη, μην το ψάχνεις, λέμε. Μην το ψάχνεις. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's θα το βρεις. Έχουν τη λύση εκεί για την πείνα μας, η οποία μιλά non-stop. Νέο Big Arts έχει φτάσει στα εστιατόρια McDonald's. Ήρθε ένα μήνυμα μόνιμα με δύο ζουμερά μεγάλα μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχη, την Big Arts Sauce, έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα όπως τη δική μου. Μην το ψάχνετε λοιπόν, απολαμβάνεις Big Arts στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. Choice 7. 98.2 and

0: World Cup Meal. Έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Meal. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζόν QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζόν με μόνο 439 για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κραταμε σε επαφή.
4: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive Moist

0: προμηθεύεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy, γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B.

0: 00. Media sponsor Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
3: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τα

Λοιπόν, για να μην τρέχει, Σαββατοκύριακο θα δούμε το. Εντάξει, ο καιρός είναι καλός, οκ, okay, αλλά Σαββατοκύριακο θα, και τη Δευτέρα θα παρατηρείτε έχουμε κάποια τέλος πάντων τοπικά νεφάκια, τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες με το μεσημεράκι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές. Σας ετοιμάζω το weekend τώρα, εγώ, καιρικά τουλάχιστον. Λοιπόν, κυρίως τα ορεινά, σε περιοχές δυτικά και νοτίως του Τρόοδους. Τώρα από εκεί και πέρα. Και σε λίγες περιοχές στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία, εντάξει, θα είναι κοντά στα επίπεδα που είμαστε τώρα και θα είναι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Εντάξει, no problem. Εδώ, εντάξει, τσακωνόμαστε ποιος θα... Παλιά τουλάχιστον τσακωνόμαστε ποιος θα κάνει πρώτος μπάνιο στη θάλασσα, θυμάστε. Τι καιρή, απίστευτα όμως, έτσι. Ποιος θα μπει πρώτος στη θάλασσα, ας πούμε. Α, πήγα πρώτος για μπάνιο. Και έβγαινε έξω, ας πούμε, και έψαχνε στο. Πώς το λένε, τη σόμπα. Γιατί πάγωσες. Choice X42 και σήμερα μέχρι τις 6. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Anthony 642 στον Choice FM και σήμερα φυσικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τους εξωγήινους. Νέα φωτιά στη συζήτηση για τους συγκεκριμένους εξωγήινους, όχι συγκεκριμένους, για τους εξωγήινους και τυχόν επισκέψεις στη γη έβαλε ο Steven Spielberg με την παρουσία του στο τρέιλερ της τελευταίας ταινίας. Το Disclosure Day, μιλάμε για φοβερό, έτσι είναι. Josh O'Connor και η Emily Blunt, όλα τα λεφτά στο τρέιλερ τουλάχιστον. Λοιπόν, το οποίο κυκλοφόρησε χθες, θα πούμε ότι ο Spielberg μίλησε για στην κάμερα, λέγοντας είναι πολύ πιθανό τώρα από ό,τι όταν έκανα στις στενές επαφές να πιστέψω πραγματικά ότι δεν είμαστε ο μόνος νοήμων πολιτισμός στο σύμπαν. Λοιπόν, στα επόμενα απλά, ο Daniel Kellner, ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Κόνορ στην ταινία, παραδέχεται στη συνέχεια ότι έχει κλέψει κυβερνητικά μυστικά σχετικά με υποδείξεις για ζωντανά όντα που δεν προέρχονται από τη γη. Είναι μια ιστορία για εμάς, όλοι μας, απέναντι στο πιο εξαιρετικό γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Συνήθιζα να λέω στον εαυτό μου ότι δεν θα ήταν υπέροχο αν όλα αυτά ήταν αλήθεια. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Σχολίασε στη συνέχεια ο Spielberg. Για να δω ρε παιδιά, είναι κανένα στο στούντιο μαζί μου και δεν πήρα χαμπάρι τίποτε. Για ψάχτετε και εσείς γύρω σας, πώς βρείτε κανένα εξωγήινο. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση
2: όλοι πάμε Στεφανής.
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Τα καταστήματα Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print & Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print & Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B.

0: double O. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3. 3
2: με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: I'm loving it.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: More hits coming up next on Choice FM.

Για πάμε να δούμε τι γίνεται με την πείνα. Ποιος πεινάει τώρα, όλοι πεινάμε τέτοια ώρα. Η αλήθεια είναι ότι ψιλοπεινάμε. Οπότε, αν η πείνα σας έχει φτάσει κόκκινο και αρχίζει και μιλά ακατάπαυστα και δεν σταματά, έχουν τη λύση τα McDonald's. Νέο Big Arts έχει φτάσει στα εστιατόρια McDonald's και ήρθε να μείνει μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια. Καλά λέμε. Από 100% βοδινό δοκιμασμένο, γι' αυτό σας το λέω. Λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχη, την Big Art Sauce, έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα, λέμε. Άρα δεν το ψάχνεις. Απολαμβάνεις Big Arts τώρα στα εστιατόρια McDonald's και Silence. Your big hanger. Your big. Sure, 98.2 and 104.3.

0: Άντε να δούμε τα κουφά του ίντερνετ. Στον Choice FM είναι ο Άντωνης 642 και σήμερα μέχρι τις 6 βγάζουμε selfies πολύ, έτσι, ωραία. Γιατί η κίνηση της Νίκης, εκείνο το V που κάνουμε, στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας. Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας προειδοποίησαν ότι η δημοφιλής αυτή χειρονομία V, το V της Νίκης που κάνουμε με τα δύο μας δάχτυλα στο ρόλο, τέλος πάντων, σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, ακούτε τώρα εδώ πέρα, μπορεί να εκθέσει τα δακτυλικά μας αποτυπώματα επιτρέποντας την αντιγραφή τους. Χρησιμοποιούμενη, είπε, ως σύμβολο της Νίκης, είτε ως σήμα ειρήνης, τέλος πάντων, η χειρονομία V με τα δάχτυλά μας, με το δίκτυο και το μεσαίο στραμμένα προς τα έξω, αποτελεί εδώ και καιρό μέρος της διεθνούς pop κουλτούρας. Ωστόσο, με την έλευση των καμερών υψηλής ανάλυσης και του εξελιγμένου λογισμικού που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν ότι αυτή η δημοφιλής κίνηση θα μπορούσε να εκθέσει τους ανθρώπους στον κίνδυνο να αντιγραφούν τα αποτυπώματά τους και να χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση βιομετρικών συστημάτων ασφαλείας. Ο Κινέζος ειδικός, όπα εδώ ακούμε, άμα είναι Κινέζος ακούμε, σε θέματα ασφαλείας Λι Τσάνγκ εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή χρησιμοποιώντας τη selfie μιας διασημότητας ως παράδειγμα για να δείξει πόσο καθαρά φαίνονται τα δάχτυλα σε μια τέτοια φωτογραφία και πώς οι λήψεις θέτουν σε κίνδυνο τα προσωπικά βιομετρικά δεδομένα. Εντάξει, φοβητσιάρικα πράγματα η αλήθεια είναι, έτσι. Τώρα τα πιστεύετε ή όχι, η αλήθεια είναι φοβητσιάρικα πράγματα. Τώρα, ούτε να μιλήσουμε θα μπορούμε σε λίγο καλέ. Τι.
1: Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back.

0: World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Meal. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δελτίο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch με μόνο 475. Για τηλεόραση.
5: Όλοι πάμε Στεφανής!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δελτίο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: It's only.

Εντάξει, τα λέγανε οι γιαγιάδες μας αυτά τα ρητά, η αλήθεια είναι, και έχουν και δίκιο μέχρι και σήμερα, έτσι. Λοιπόν, μην αφήνεις για αύριο κάτι που μπορείς να κάνεις σήμερα. Αν μπορείς να το κάνεις σήμερα όμως, ή μάλλον αν μπορείς να το κάνεις εσύ σήμερα. Γιατί αν δεν μπορείς, είσαι στη φάση της κλασικής περίπτωσης που ψάχνεις ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, ρωτάς φίλους, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον περιπτερά, το θείο της γειτόνισσας, της κουμπάρας, της αδερφής που παντρεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, για να κάνεις μια δουλειά στο σπίτι. Για οτιδήποτε δουλειά έχεις να κάνεις στο σπίτι, μπαίνεις δουλευταρά, λες τι εργασία χρειάζεσαι και στο μπαμ μπαμ έχεις άμεσα προτάσεις από συνεργάτες του δουλευταρά με πεντάστερες κριτικές από 100.000 ολοκληρωμένες δουλειές και ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν χρειάζεσαι βοήθεια. Άρα μπαίνεις δουλευταρά σαν και ησύχασες απλά τα πράγματα. Choice FM 98.2 and 104.3.

Πάμε σε ωραία προγράμματα τώρα στον Choice 642, το Choice 642 εδώ στον αγαπημένο σας Choice FM μέχρι τις 6. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα από το ΤΕΠΑΚ, λοιπόν, το οποίο προσφέρεται από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με υψηλές διεθνείς κατατάξεις. Και να πούμε ότι έχει τη δεύτερη θέση στην Κύπρο σύμφωνα με το QS World University Rankings για το 26. Στόχος του προγράμματος λοιπόν από το ΤΕΠΑΚ είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην χρηματοοικονομική ανάλυση, τις επενδύσεις και τη διαχείριση κινδύνων, συνδυάζοντας τη θεωρία με σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία. Να πούμε ότι είναι πολύ προσιτά τα διδάκτρα και απευθύνεται σε νεαρούς πτυχιούχους οικονομικών μαθηματικών, θετικών επιστημών που θέλουν να μπουν δυναμικά στην αγορά. Σε επαγγελματίες που εργάζονται ήδη στο τραπεζικό ή ελεκτικό τομέα και επιζητούν ανέλυξη και σε όσους θέλουν να στραφούν προς τον κλάδο του fintech και του consulting. Μιλάω για το πολύ ωραίο πρόγραμμα του ΤΕΠΑΚ, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και βέβαια η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνουν και να υποβληθούν στο, μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΠΑΚ. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, πολύ ευχάριστος, στο 25 00 24 84, 25 00 24 84, για το πολύ όμορφο χρηματοοικονομικό βεβαίως πρόγραμμα του ΤΕΠΑΚ. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 5. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Cup. Nugget Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.

0: Wake Up Your Weird.
1: Τρεις με έξι.
2: Τρεις με έξι.
1: Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Παρασκευή σήμερα με τρέλα και κορδέλα. Αυτό είναι το Choice 642 φυσικά και ελπίζουμε ότι όλοι είστε all right out there. Πείτε μας στο 97 7 10 7 10 το, κάποιους προορισμούς που ίσως να μην ξέρουμε. Να πούμε και παρακάτω, να γίνει έτσι μια ψηλό κατάσταση αφού θα βγούμε που θα βγούμε για το τρίμερο. Α, να πούμε ότι είναι και, πώς το λένε, η αστυνομία είναι επιποδός και για το τρίμερο, για τελικό κυπέλου. Υπάρχει μια κατάσταση. Οπότε και έξω σίγουρα οδηγούμε σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας γενικότερα. Τώρα, όπου και να πάμε, καλό θα είναι να έχουμε το νου μας και τα μάτια μας 150, διότι δεν είμαστε και μόνοι μας στο δρόμο, έτσι. Λοιπόν, προτάσεις για weekend, για Παρασκευό weekend δεύτερο. Ακούω στο 97 7 10 7 10 στο Viber. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

98.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Έλα τώρα, μην μου πείτε ότι δεν έχετε πεινάσει κι εσείς. Στον Choice FM είναι το Choice 642 και σήμερα με εμένα τον Άντωνη. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι πεινάσαμε. Και τώρα πεινάμε, βέβαια. Αν η πείνα μας όμως διαμαρτύρεται και μιλά ακατάπαυστα, υπάρχει λύση στα McDonald's. Αυτό ονομάζεται Big Arts και είναι το νέο Big Arts, βέβαια. Το οποίο έχει φτάσει στα αγαπημένα μας εστιατόρια με δύο μεγάλα ζουμερά πιφτέκια, 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχη, την Big Art Sauce, έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Δεν το ψάχνεις λοιπόν, απολαμβάνεις Big Arts μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Silence your big hunger και ήδη εμένα μου τρέχουν τα σάλια από τώρα.

0: σχέση του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Unchill. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
6: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second mind

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Του λίθρες αδρεναλίνης.
4: Mud Racer.
3: Καμικάζι Slide.
4: Wet Bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση.

0: York. Εσύ, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendcyprus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop. Cali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζόρ, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζόν με μόνο 439 για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Στο καταστήματα Στεφανής σας κρατάμε σε επαφή.
3: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας στο 97.7.17.10 στο Viber και για τους προορισμούς. Και βέβαια παίζει πάρα πολύ πάφος για το weekend από ό,τι μας στείλατε. Να πούμε ότι είναι και σε φάση του σχεδόν 95% της πληρότητας η πάφος, διαδεδομένος για το τρίμερο του κατακλυσμού. Ο cake, πολύ καλό αυτό. Φυσικά σίγουρα προσέχουμε και οδηγούμε σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπου και να πάμε, είτε είναι τριήμερο, είτε διήμερο, είτε είναι να πάμε από εδώ μέχρι το περίπτερο. Alright, πάμε στις δύο μεγάλους, τέλος πάντων, δύο μεγάλα ονόματα, στον Ευρυπίδη και στον Αριστοφάνη. Έχουν μια συνομιλία μεταξύ τους. Περνάμε στα κουφά του ίντερνετ, γιατί σας έχω ακόμα ένα για το φινάλε. Λοιπόν, πριν όμως, μιλάνε οι δυο τους. Και λέει ο ένας: Ευρυπίδη, σε πήρα τηλέφωνο εχθές και δεν σε βρήκα. Τι έγινε, πού ήσουν? Άστα ρε Αριστοφάνη, απαντάει ο Ευρυπίδης. Έμπλεξα με τον Εσχύλο και τον Σοφοκλή και τα πίναμε έξω μέχρι αργά. Πω πω ρε φίλε, απαντάει ο Ευρυπίδης. Αριστοφάνης, είστε τραγικοί.

Choice 6-4 και σήμερα στον αγαπημένο σας Choice FM. Λοιπόν, είναι ο Άντωνη και βέβαια όλη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά για ό,τι στέλνετε. Μπήκε και ο Πρωταράς λίγο στο προσκήνιο τώρα με τα μηνύματα που λέγαμε προηγουμένως για το τριήμερο. Τι προτιμάει ο κόσμος εκεί έξω για το τριήμερο. Τι προτιμάτε εσείς βασικά για το τριήμερο. Μπήκε και ο Πρωταράς στο προσκήνιο. Λοιπόν, σας είπα εχθές για τις τιμές γενικότερα, για τις επαρχίες με τα κρεβατάκια και τις ομπρέλες. Οπότε μπαίνετε offside.com.cy να δείτε και όλες τις λεπτομέρειες που ακρίβηναν και που όχι. Κλείνουμε με το κουφό του ίντερνετ και σήμερα βέβαια. Θα απαγγείλω, ετοιμαστείτε. Στους γονείς μου οφείλω το ζήν. Στους δασκάλους μου το ευζήν. Και στην εταιρεία παραγγελιών απ' έξω delivery το δε μου χωράν τα τζιν. Φιλιά πολλά. Καλό weekend. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
2: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy, γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση
5: όλοι πάμε Στεφανή.
4: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Ειδικό καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Τροόδος in concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
10: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
0: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
11: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλωσορίσατε. Ελάτε λοιπόν σιγά σιγά στην παρέα μας. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε συντονισμένοι φυσικά που αλλού εδώ στον Choice. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Ωραίος ο καιρός εδώ στην πρωτεύουσα. Κάπου άκουσα το μεταξύ του Σαββατοκυριακό θα βρέχει, θα παίζει λίγο η θερμοκρασία. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον καιρό. Έχει τρελαθεί όπως έχουμε τρελαθεί και εμείς ρε παιδιά. Κάπως περίεργα μας τα λέει ο καιρός. Η Τράπεζα Κύπρου και το Join είναι εδώ στην παρέα μας. Φυσικά γίνεται το χαρτσιλίκι πολύ εύκολη υπόθεση με πολλά πολλά έξτρας, αλλά φυσικά και το 97 7 10 7 10, εντελώς δωρεάν στο Viper, περιμένει τα μηνυματάκια σας. Γεμίσε και κουνούπια εντωμεταξύ έτσι η ατμόσφαιρα εδώ στην Κύπρο, γίνεται ο κακός χαμός γιατί έχει και βροχές, έχει και νερά, οπότε αν καταλαβαίνετε βοηθάει τα κουνούπια όλο αυτό. Παράπονα, με παράπονα ξεκίνησα, γιατί πάμε να ακούσουμε μουσική για να αλλάξουμε διάθεση. Choice FM, the sound of summer.

Επιστρέψαμε λοιπόν, ξεκίνησε και το Μουντιάλ με παρατράγουδα, καθώς εμφανίστηκε η Σακίρα για να μας τραγουδήσει το τραγούδι, εννοείται, για το Μουντιάλ. Και κάπως άρχισαν όλοι στο έξτρα να ρωτιούνται αν αυτή που τραγουδάει είναι η Σακίρα, αν είναι κάποια από τις σωσίες της, γιατί λένε ότι φορούσε γυαλιά, ήταν κάπως περίεργη στο πρόσωπο, και μήπως τελικά η Σακίρα είχε κάτι και δεν μπορούσε να τραγουδήσει, μήπως ήταν άρρωστη, μήπως της έχει συμβεί κάτι. Όλα αυτά λοιπόν συζητιόντουσαν χθες στο X με την εμφάνιση της Σακίρας στο Μουντιάλ, αλλά νομίζω πως η Σακίρα ήταν εκεί και έκανε το show που έπρεπε, αν με ρωτάτε εμένα φυσικά τη γνώμη και την άποψή μου. Επίσης τους αγώνες και τα λοιπά τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τα πω, μπορείτε να μπείτε όμως και στο Κερκίδα και στο Κερκίδα.net και θα τα βρείτε όλα. Τώρα που είπα Κερκίδα.net θυμήθηκα το διαγωνισμό που έχουμε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε, εννοείται, να πούμε για τους διαγωνισμούς μας. Choice FM. Playing all the hits back to back. The sound.

0: Music Calendar. Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγίζει ραδιλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: 11 Ιουνίου 2022, ο Justin Bieber αναγκάστηκε να ακυρώσει την προγραμματισμένη περιοδία του αφού αποκάλυψε ότι έπασχε από παράλυση προσώπου. Ο 28χρονος Καναδός, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο Instagram, ενημέρωσε τους fans του ότι η πάθηση οφείλεται στη διάγνωση του συνδρόμου Ramsey.

0: Άνοιξε calendar on Choice FM. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
3: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire. Η επιδερμή

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δείκτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.
8: And it goes.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε και στο δώρο που δίνουμε, γιατί το Kerkida.net και η Scandia Cyprus σου φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη φυσικά εμάς εδώ του Choice FM. Μαζί με το Scandia χαρίζουμε σε ένα μεγάλο τυχερό μια τηλεόραση TCL της νέας επαναστατικής τεχνολογίας φυσικά, που κάνει την τηλεόραση να μοιάζει και να σου φαντάζει με τα χρώματα, τη φωτεινότητα και φυσικά την εικόνα. Λες και το σαλόνι σου είναι, ξέρω εγώ, μέσα στο το γήπεδο και τα βλέπεις όλα τόσο καθαρά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι φυσικά να ακολουθήσεις το Choice FM Cyprus στο Instagram και εκεί να βρεις το διαγωνισμό, να ακολουθήσεις αυτά που πρέπει και τα βήματα και τα tag και τα λοιπά, like στο post και όλα αυτά, και να μπεις στην κλήρωση. Οπότε ξεκινάμε με ωραίο δώρο αξίας 1025 ευρώ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM

Λέγαμε λοιπόν για τους διαγωνισμούς. Ένα τέτοιο θα συνεχίσουμε, σε τέτοιο τέμπο διαγωνισμών, γιατί ο Choice FM σε συνεργασία με τα αντιλιακά Καρνιέρ κάνουν δώρο σε 10 τυχερούς με ένα βαλιτσάκι γεμάτο αντιλιακά. Αντιλιακό σπρέι, αντιλιακό έτσι και για το σώμα, αντιλιακό στίκ για το πρόσωπο. Τα πάντα όλα θα τα βρείτε φυσικά από Καρνιέρ. Το μόνο που έχετε να κάνετε να ακολουθήσετε Choice FM Cyprus, να βρείτε το διαγωνισμό και να ακολουθήσετε εννοείται τα βήματα. Και εκεί πάει πάρα πολύ καλά ο διαγωνισμός μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

Έχει γίνει viral στο διαδίκτυο ένα βιντεάκι που δείχνει δύο φίδια σε παραλία του Πρωταρά. Έχουν φοβηθεί αρκετοί, εννοείται, για όλο αυτό το οποίο γίνεται. Αλλά από την άλλη, να σας πω ότι, ρε παιδιά, είναι απολύτως φυσιολογικό να βλέπουμε φίδια τέτοια εποχή. Και είπαμε, αν είναι μαύρο φίδι, δεν υπάρχει κανένας φόβος. Πρέπει να φοβόμαστε μόνο την Φίνα εδώ στην Κύπρο. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω και αυτούς που φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν τώρα να δούμε τι θα γίνει με τις θάλασσες, τα φίδια κτλ. Καλοκαίριασε και τα φίδια έχουν βγει και γενικότερα έχει φύση, ξέρετε τώρα, τα του καιρού της. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και από γεύση.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Το FIFA World Cup Meet έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 14 Ιουνίου. Κεράσια ελληνικά, τώρα 4,99 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινά spare ribs με μαρινάδα Τέξας από 8,65, τώρα 6,65 το κιλό. Βάλιο ένταμη μη σκληρό τυρί χωρίς λακτόζη, 9,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
8: Έχεις γενέθλια.
9: Ναι.
8: Έφερες τούρτα.
9: Χωρίς ζάχαρη.
8: Να τα καθυστερήσεις.
9: Θα προσπαθήσω.
8: Ωραία.
9: Ναι.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
9: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
10: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
11: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρης. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
12: More hits coming up next on Choice FM.

Επιστρέψαμε λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Ελπίζω να είστε εδώ στην παρέα μου, συντροφιά μου, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από τις 6 μέχρι και τις 8. Εδώ στον Choice, όπως σας λέω, κάνουμε καθημερινά. Το 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viber. Περιμένω τα μηνυματάκια σας. Και θέλω να μου πείτε έτσι πού θα πάτε το Σαββατοκύριακο, τι έχετε κανονίσει και η Τράπεζα Κύπρου με το ολοκαίνουργιο Join Up. Και το χαρτζιλίκι γίνεται εύκολη υπόθεση με όλα τα έξτρα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο. Choice.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την Ρία Ελληνίδου, που είπε ουσιαστικά ότι το τραγούδι τώρα που ακούμε στα ραδιόφωνα σε ό,τι έχει να κάνει με το Σαφάρι δεν άρεσε στην αρχή της Ρίας Ελληνίδου και ούτε του ίδιου του άρεσε, αλλά κατάλαβε ότι θα κάνει επιτυχία, γι' αυτό και το κυκλοφόρησε. Κάπως όμως αυτές οι δηλώσεις νομίζω δεν θα αρέσουν στη Ρία Ελληνίδου. Είπε ότι όλα είναι καλά στην προσωπική μου ζωή και το δείχνει κτλ. Λέει ότι το τραγούδι Σαφάρι δεν είναι του στυλ του. Το στυλ της Ρίας μάλλον είναι το τραγούδι Σαφάρι, και άφησε να εννοηθεί ότι το έχει κάνει για την επιτυχία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αρέσει στη Ρία όταν το ακούσει αυτό. Προς το παρόν, Δημήτρη μου, να σε ευχηθώ καλή επιτυχία όταν πας στο σπίτι και συναντήσεις τη Ρία. Choice FM 98.2 and 104.

0: Ο Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.

0: and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα Engage προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
0: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B.

0: 00. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Για κάποιο περίεργο λόγο, έχω δει αρκετούς το τελευταίο διάστημα να κάνουν διακοπές στην Μαγιόρκα και ήθελα να σας ρωτήσω, ρε παιδιά, αν ξέρει κανείς, να μου στείλει μήνυμα, ξέρει κανείς πώς πας στην Μαγιόρκα, ξέρει κανείς, θα μου πεις με αεροπλάνο, χάρη, δεν εννοώ σε αυτό. Ενώ έχουμε απευθείας πτήσεις, πας από κάπου και παίρνεις από κάπου κάτι άλλο και πας. Πώς, τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί βλέπω πάρα πολύ κόσμο να είναι στην Μαγιόρκα. Πάντως να σας πω ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα στον τουρισμό στην Κύπρο, θα μου πείτε το ξέρουμε. Στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω, φέτος είναι λίγο πιο κάτω από άλλες χρονιές, αλλά η Ισπανία και η Ιταλία έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ. Ήταν όλα αυτά, νομίζω, που έγιναν με τον πόλεμο. Λίγο που φοβήθηκε ο κόσμος, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν μείνει λίγο πιο κάτω στον τουρισμό φέτος και έχει ανέβει πάρα πολύ. Η Ιταλία και η Ισπανία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και εμείς τα λέμε αύριο που αλλού, εδώ στον Choice. Όχι αύριο ρε παιδιά, τη Δευτέρα τα λέμε. Συγχύστηκα και εγώ και λέω αύριο, είναι Σαββατοκύριακο αφού. Να περνάτε υπέροχα, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και να ξεκουραστείτε. Φιλιά πολλά. Bye. Choice. 98.2 and 104.3. It's a

10.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: online phone reservations, SMS 992875111 or 96340000. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3. Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate. mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.

0: does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.

Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

Choice FM. 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.